0: FM.
1: Ε,
0: Όφελα.
1: Για να ζάχνω.
0: Ντάτ.
1: Όχι, θα μην γίνει διαραπή.
0: Ε, αντάτ.
1: Δεν τελειώ, δεν τελειώ, δεν τελειώ, δεν τελειώ,
0: δεν
1: τελειώ, δεν τελειώ, δεν τελειώ,
0: δεν τελειώ, δεν
1: τελειώ, δεν τελειώ, δεν τελειώ, δεν τελειώ, δεν τελειώ, δεν τελειώ, δεν τελειώ, δεν τελειώ, δεν τελειώ, δεν τελειώ, δεν τελειώ, δεν τελειώ, δεν τελειώ, δεν τελειώ, δεν τελειώ, δεν τελειώ, Και δεν είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι Ah, you better must be with us. Ah, must be with us.